ανθρώπινη στην ηλικία που σε. Γιατί τώρα, το ξέρει, πλέον το ξέρει, πλέον το ξέρει, δεν το ξέρει, δεν το ξέρει, δεν το ξέρει, δεν το ξέρει, δεν το ξέρει, δεν το ξέρει, δεν το ξέρει, δεν το ξέρει, δεν το ξέρει, δεν το ξέρει, δεν το ξέρει, δεν το ξέρει, δεν το ξέρει, δεν το ξέρει, δεν το ξέρει, δεν το ξέρει, δεν το ξέρει, δεν το ξέρει,

Είναι κατάσταση πάντω είναι που του ζωέ του δεν είναι μόνο σου να ανοίξει ένα πράγμα. Ο κοκκινό μα, number one, σου να ανοίξει ένα πράγμα.